φαίνε. Εκλείψε η λαλίγουα. Λαβάντα σονόρα. Λαβάντα σονόρα. De tu vida.